γερούγα από πεμέντε. Που χωροκατφούχ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζει ο τέλος τροβίτε. Κατλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρει πόρσι κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.